Μα τσικώσεις μην επιμέρες, σιβουτάτια νοσοφά, την σε τέλε σε σπερσόνες.